0: 7 ώρες και 11 μινούτες.
1: Η βουλή σου έχουν καλό λόγο φύγε τα τσάγαν σαν τσίνι. Για στη τσιλισό να πιάσω να σε ρίξω και με κατσίκο.
0: Ina, kama putso na ina samula rishile.